Η ώρα στην Τούρκια είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 15 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκιας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, οι γεύσεις του δρόμου της Τούρκια, αφιέρωμα και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρατζεπ Τάιπ Ερντογάν, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ουσμπεκιστάν, Μιρζιγιάγεφ, στην πόλη Τουρκιστάν του Καζακστάν, όπου βρέθηκε για να συμμετάσχει στην άτυπη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Ερντογάν, παρευρέθηκε επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών Χάκαν Φιντάν. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη συνάντηση του Πρόεδρου Ερντογάν με τον Πρόεδρο του Ουσμπεκιστάν, Μιρζιγιάγεφ, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών που πραγματοποιήθηκε στο Τουρκιστάν του Καζακστάν. Στην ανακοίνωση σημειώθηκε. Στη συνάντηση, οι ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκία-Ουσμπεκιστάν καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται για την ανάπτυξη της συνεργασίας σε όλους τους τομείς, με προτεραιότητα την αμυντική βιομηχανία και το εμπόριο. Ο πρόεδρός μας εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δύο χώρες θα ενισχύσουν την αλληλεγγύη τους και σε διεθνείς πλατφόρμες και προσκάλεσε τον Μιρζιγιάγεφ στη Σύνοδο του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών και στην COP31 που θα διεξαχθούν στην Τουρκία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ερντογάν σε ανάρτηση στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την 15η Μαΐου, Διεθνή ημέρα της οικογένειας, ανέφερε τα εξής: «Συγχαίρω όλες τις οικογένειές μας, οι οποίες κατέχουν ιερή θέση στην πίστη, την παράδοση και την ιστορία μας και αποτελούν το θεμέλιο της κοινωνίας μας για την 15η Μαΐου, Διεθνή ημέρα της οικογένειας. Υποστηρίζοντας τις οικογένειές μας και ενισχύοντας το θεσμό της οικογένειας, Θεού θέλοντος θα φτάσουμε όλοι μαζί σε ένα πιο ευημερούν αύριο». Στο πλαίσιο της δεκαετίας οικογένειας και πληθυσμού, η χώρα εισήλθε σε μια στρατηγική περίοδο που καλύπτει τα έτη 2026-2035. Με τη νέα αυτή περίοδο προβλέπεται η τοποθέτηση του θεσμού της οικογένειας στον κεντρικό άξονα των κρατικών πολιτικών. Υιοθετήθηκε ως βασική στρατηγική η διεξαγωγή όλων των δράσεων για την προστασία των κοινωνικών δυναμικών και της δημογραφικής δομής μέσα από μια προσέγγιση που θα ενισχύει και θα υποστηρίζει την οικογένεια. Η οικογενειακή δομή, η οποία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη μεταβίβαση των θεμελιωδών κοινωνικών αξιών στις μελλοντικές γενιές, θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για τις πληθυσμιακές προβολές της Τουρκία στη νέα εποχή. Το όραμα της Τουρκία για την προστασία και ενδυνάμωση της οικογενειακής δομής προωθείται επίσης σε διεθνείς πλατφόρμες. Στο πλαίσιο των δράσεων της διπλωματίας της οικογένειας που διεξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα διμερείς συναντήσεις με 186 χώρες. Ως αποτέλεσμα αυτών των επαφών υπεγράφησαν 23 ξεχωριστά μνημόνια συνεργασίας σχετικά με τις οικογενειακές πολιτικές, συγκροτώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο ευαισθητοποίησης. Με την Εθνική Εβδομάδα Οικογένειας, η οποία θα εορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, επιδιώκεται τόσο η ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, όσο και η μετουσίωση των στόχων του δεκαετούς οράματος σε δράσεις επί του πεδίου.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Η Τουρκία χαιρέτησε τη νέα κυβέρνηση του Ιράκ υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Αλή Αλ-Σαΐντι, η οποία έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων και ανέλαβε καθήκοντα την Πέμπτη. «Ευχόμαστε στον Πρωθυπουργό Ζαΐντι καλή επιτυχία στο κρίσιμο καθήκον», το ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκία. Το Υπουργείο εξέφρασε την προσδοκία η νέα κυβέρνηση σε αυτή την ευαίσθητη περίοδο που διανύει η περιοχή να προχωρήσει σε αποφασιστικά βήματα προς την κατεύθυνση της σταθερότητας, της ευημερίας και της περιφερειακής ολοκλήρωσης του Ιράκ με μια θετική ατζέντα, ενώ σημείωσε: «Ως Τουρκία θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη στις προσπάθειες του Ιράκ προς αυτή την κατεύθυνση». Υπογραμμίζοντας τους βαθιά ριζωμένους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, το Υπουργείο επανεβεβαίωσε την αποφασιστικότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με το Ιράκ σε όλους τους τομείς. Ο Αλ-Ζαΐντι και οι υπουργοί, αφού έλαβαν ψήφο εμπιστοσύνης, ορκίστηκαν ενώπιον του Συντάγματος την Πέμπτη, αναλαμβάνοντας και επίσημα τα καθήκοντά τους. Ο 40χρονος Αλ-Ζαΐντι, ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ιράκ, έλαβε την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στις 27 Απριλίου. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, παραδεχόμενος ότι η Γαλλία έχασε έδαφος στην Αφρική εναντί ανταγωνιστών όπως η Τούρκη, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, απέδωσε την ευθύνη για την κατάσταση αυτή στην αδιαφορία και την αλαζονία των γαλλικών θεσμών και επιχειρήσεων επί σειρά δεκαετιών. Μιλώντας στην τελική συνεδρία του επιχειρηματικού φόρουμ Africa Forward, ο Μακρόν είπε ότι η Γαλλία έχει ταρακουνηθεί στην Αφρική τα τελευταία 25 χρόνια, περιγράφοντας την τάση ως φυσιολογική και ακόμη και θετική. Είπε ότι οι γαλλικές εταιρείες και δημόσιες διοικήσεις επαναπαύτηκαν υπερβολικά στις ιστορικές σχέσεις με αφρικανικές χώρες και απέτυχαν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Πίστευαν ότι υπήρχε ένας προνομιούχος χώρος όπου το να είσαι Γάλλος σημαίνει ότι τα πάντα ήταν αυτόματα ανοιχτά, είπε. Ο Μακρόν τόνισε ότι οι αφρικανικές χώρες κάνουν ορθολογικές οικονομικές επιλογές στρεφόμενες προς πιο ανταγωνιστικούς εταίρους, επισημένοντας τον αυξανόμενο ρόλο της Άνκαρα και του Πακίνου στην Ήπειρο. Είπε ότι η Αφρική δεν δέχεται πια ένα μοντέλο που βασίζεται αποκλειστικά στη βοήθεια ή στο να επιβάλλουν εξωτερικές δυνάμεις λύσεις στις αφρικανικές αγορές. Απευθύνοντας έκκληση για μια ενοιολογική επανάσταση, ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τη Γαλλία να εγκαταλείψει

την κάθετη λογική που βασίζεται αποκλειστικά στην παροχή βοήθειας και να υιοθετήσει αντίθετα μια σχέση βασισμένη στην ισότητα και την εταιρική συνεργασία. Ο Μακρόν είπε ότι η νέα προσέγγιση θα πρέπει να επικεντρωθεί στις κοινές επενδύσεις, την κοινή παραγωγή και την κοινή καινοτομία με τις αφρικανικές χώρες. Υπογράμμισε επίσης το ισχυρό οικονομικό δυναμικό της Αφρικής, σημειώντας ότι η ανάπτυξη της Ηπείρου τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει αυτόν της Νοτιοανατολικής Ασίας. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Ακούτε τη φωνή της Τουρκία. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Νικέ Τουρού.

Τούρκια τοποθετεί τη κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας της. Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν στοχεύουν πλέον μόνο υπολογιστές. Στοχεύουν νοσοκομεία, σταθμούς παραγωγής ενέργειας,

υγείας, τραπεζικά συστήματα και τις κρίσιμες υποδομές του κράτους. Μια επίθεση που ξεκινά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να παραλύσει την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Σήμερα σας παρουσιάζουμε μια σύνοψη από το άρθρο που ετοίμασε ο Ιουσούφ Καματάν για το TRT World και το οποίο παρουσιάζει το θέμα μαζί με απόψεις ειδικών. Η Τούρκια τοποθέτησε επίσημα την κυβερνά ασφάλεια στο επίκεντρο του δόγματος εθνικής ασφαλείας μετά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κυβερνά Ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκαρα υπό την προεδρία του Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι η κυβερνοασφάλεια δεν είναι πλέον μόνο ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά ένα αναπόσπαστο συστατικό της εθνικής ασφαλείας. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στους τρέχοντες κυβερνοκινδύνους, τις μελλοντικές τάσεις απειλών και τις διεθνείς εξελίξεις που διαμορφώνουν το περιβάλλον της ψηφιακής ασφάλειας. Η ανακοίνωση τόνισε επίσης ότι ο αυξανόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός, η περιφερειακή αστάθεια και οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις έχουν καταστήσει την κυβερνοασφάλεια πιο περίπλοκη και πολυδιάστατη και ως εκ τούτου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα στρατηγικό ζήτημα με οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές διαστάσεις. Η νεοσύστατη Προεδρία Κυβερνοασφάλειας θα συνεχίσει τις προσπάθειες προστασίας των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της Τούρκη, θα αναπτύξει μια προληπτική δομή έναντι αναδυόμενων απειλών και θα ενισχύσει την εθνική αρχιτεκτονική κυβερνοασφάλειας. Ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας, Serhat Altınevlek, χαρακτήρισε τη συνεδρίαση ως αντανάκλαση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής προσαρμογής της Τούρκη στη ψηφιακή εποχή, λέγοντας ότι η Άγκαρα αναγνώρισε τη σημασία των κυβερνοαπειλών πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύουν πολλοί, ο Altınevlek απέδωσε τις ρίζες του κυβερνομετασχηματισμού της χώρας στη ταχύ εξάπλωση του διαδικτύου μεταξύ της δεκαετίας του 1990 και των αρχών της δεκαετίας του 2000. Η Τούρκια δεν φαίνεται καθόλου πίσω στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Αντίθετα, διαθέτει μια δομή που συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται, δήλωσε ο Altınevlek. Σύμφωνα με τον Altınevlek, ο οποίος ανέφερε ότι η επέκταση των τεχνολογιών πληροφορικής στον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημία δημιούργησε σταδιακά την ανάγκη για νέα νομικά πλαίσια και θεσμικούς μηχανισμούς, έννοιες όπως το κυβερνοέγκλημα και η ψηφιακή ασφάλεια μπήκαν στην νομοθετική ατζέντα της Τούρκια μετά το 2005. Ενώ επιταχύνθηκαν οι επενδύσεις σε τομείς κρίσιμων υποδομών συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, των τραπεζικών και ενεργειακών συστημάτων. Επισημένοντας την ίδρυση δομών όπως το Συμβούλιο Κυβερνοασφάλειας εντός της Αρχής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, BTK, την Εθνική Ομάδα Απόκρισης Έκτακτης Ανάγκης Υπολογιστών, TRCERT, και το Ερευνητικό Κέντρο ΣΥΣΑΜΕΡ με επίκεντρο τον κυβερνοχώρο ως σημαντικά ορόσημα στο ταξίδι της ψηφιακής ασφάλειας της Τούρκη, ο Altınevlek αξιολόγησε την ίδρυση της Προεδρίας Κυβερνοασφάλειας το 2025 ως κρίσιμο σημείο καμπής, καθώς συγκεντρώνει τη λήψη αποφάσεων και τον στρατηγικό συντονισμό κάτω από μια ενιαία στέγη. Υπό το φως των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων και των αυξανόμενων ασύμετρων απειλών, πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εκπροσωπούνται όλοι οι σχετικοί φορείς σε αυτό το συμβούλιο και αυτό να διοικείται απευθείας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρόσθεσε. Ο ειδικός στα ψηφιακά μέσα, ο Σαν Σαρούχαν, τόνισε ότι το συμβολικό νόημα της συνάντησης φέρει ένα ισχυρό μήνυμα. Το σημαντικότερο νόημα αυτής της συνάντησης είναι ότι η Τούρκια δεν βλέπει πλέον την κυβερνοασφάλεια ως ένα απλό πρόβλημα πληροφορικής που το χειρίζονται τεχνικοί εμπειρογνώμενες, αλλά ως έναν από τους στρατηγικούς τομείς στο επίκεντρο της αρχιτεκτονικής ασφάλειας του κράτους.
Η πραγματοποίηση της συνάντησης στο Προεδρικό Μέγαρο υπό την Προεδρία του Προέδρου Ερντογάν είναι συμβολική.

πολύ σημαντική. Δείχνει ότι η κυβερνοασφάλεια έπαψε να είναι πρόβλημα των τμήματων πληροφορικής και έφτασε στο επίπεδο της εθνικής ασφάλειας. Η συμμετοχή φορέων όπως η ΜΙΤ, το Υπουργείο Εσωτερικών, η Προέδρια Αμυντικής Βιομηχανίας και το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών αποκαλύπτει ότι οι κυβερνοαπειλές δεν στοχεύουν πλέον μεμονωμένα συστήματα υπολογιστών, αλλά απευθείας κρίσιμες κρατικές λειτουργίες. Σύμφωνα με τον Σαρουχάν, σήμερα οι κυβερνοεπιθέσεις απειλούν άμεσα τις ενεργειακές υποδομές, τα τραπεζικά συστήματα, τα δίκτυα επικοινωνιών, τα αεροδρόμια και τις δημόσιες βάσεις δεδομένων. Αυτό δεν αφορά πλέον μόνο την απώλεια δεδομένων, αφορά τη διατάραξη της καθημερινής ζωής, την οικονομική αστάθεια και τον κίνδυνο εκτεταμένου κοινωνικού πανικού. Όσον αφορά την ψηφιακή κυριαρχία και την εγχώρια τεχνολογία, ο Altunavleck σημείωσε ότι σε έναν κόσμο όπου οι διαδρομές δεδομένων και η ίδια η ψηφιακή υποδομή μπορούν να πυροδοτήσουν διπλωματικές κρίσεις, η έννοια της κυβερνοπατρίδας, συμπέρβαταν, της Τούρκια, την οποία ορίζει ως μια μορφή ψηφιακής κυριαρχίας, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Ο Σαρουχάν, επισημένοντας ότι η έμφαση στην εγχώρια και εθνική τεχνολογία είναι ένα πολυδιάστατο και εξαιρετικά στρατηγικό ζήτημα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, επέσε την προσοχή στον κίνδυνο που μπορεί να δημιουργήσει η υπερβολική εξάρτηση από ξένες τεχνολογίες. Όταν εξαρτάστε πλήρως από τις τεχνολογίες μιας άλλης χώρας για την υποδομή ασφάλειας σας, τα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων ή το κρίσιμο λογισμικό παραδίδεται ουσιαστικά ένα μέρος της δικής σας ασφάλειας. Αναφέροντας ότι πολλές χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι την Κίνα προσπαθούν να δημιουργήσουν κυρίαρχα ψηφιακά οικοσυστήματα, γι' αυτό το λόγο, ο Σαρουχάν τόνισε ότι η Τούρκια ακολουθεί μια παρόμοια πορεία. Η τεχνητή νοημοσύνη ήταν ένα κρίσιμο κεφάλαιο στο οποίο έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση και οι δύο ειδικοί. Ο Altunavleck υπογράμμισε ότι οι κυβερνοαπειλές νέας γενιάς θα περιλαμβάνουν όλο και περισσότερο αυτοματοποιημένα συστήματα υποστηριζόμενα από τη τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία θα περιλαμβάνουν τόσο αμυντικές τεχνολογίες ικανές να ανοιχνεύουν επιθέσεις, όσο και αυτόνομα εργαλεία επίθεσης που στοχεύουν κρίσιμες υποδομές. Ο Σαρουχάν ανέδειξε το μέγεθος της απειλής με συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο παρελθόν, οι επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος περιείχαν ορθογραφικά λάθη και οι άνθρωποι μπορούσαν να καταλάβουν ότι ήταν ψεύτικες. Σήμερα, με τη τεχνητή νοημοσύνη, είναι δυνατόν να παραχθούν άψογα μηνύματα στα τουρκικά εξατομικευμένα για κάθε άτομο. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν πλέον να σαρώνουν αυτόματα κενά ασφαλείας, να προσαρμόζουν τις επιθέσεις σε πραγματικό χρόνο και να αναλύουν αυτόνομα τα αμυντικά συστήματα. Ο Σαρουχάν ανέφερε ότι οι σχεδιαστές κυβερνοασφάλειας λαμβάνουν πλέον σοβαρά υπόψη κινδύνους όπως η δηλητηρίαση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης με λανθασμένα δεδομένα, η χειραγώγηση των αυτόματων μηχανισμών λήψης αποφάσεων και η έκθεση σε κίνδυνο κρίσιμων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Και ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του με την εξής προειδοποίηση. Οι ψηφιακές απειλές δεν είναι πλέον μόνο ένα τεχνικό ζήτημα. Είναι ένα πρόβλημα ασφαλείας που μπορεί να έχει οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες.

Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία. Ντόναρ. Μπορείτε να δοκιμάσετε αυτό το εξαιρετικό έδεσμα είτε ως μερίδα στο πιάτο, είτε σαν σάντουιτς ή συνοδεύοντάς το με γιαούρτι και σος ντομάτας. Η επιλογή δική σας. Πάντως, χωρίς αμφιβολία, το ντονάζ, όπως και να το φας, είναι κάτι που αγαπούν όλοι στην Τουρκία. Στη σειρά αυτή podcast με θέμα το street food στην Τουρκία θα σας παρουσιάσουμε γρήγορες αλλά υπέροχες γεύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε στη χώρα μας. Το σημερινό μενού έχει ντονάζ. Αυτή η λιχουδιά

φωτιά που παίρνει το όνομά της από το ρήμα «Dönmek» που σημαίνει «γυρίζω» και είναι το κρέας σε σούβλα που γυρνάει, είναι δημοφιλής όχι μόνο στην Τουρκία αλλά στην Ευρώπη και μάλιστα σε όλο τον κόσμο. Η τουρκική κουζίνα είναι ανέκαθεν γνωστή για τις μοναδικές της γεύσεις, την ιστορία και τον πλούτο της. Παράλληλα με τη βιομηχανοποίηση και την αύξηση του πληθυσμού στην πόλη, άρχισαν να αλλάζουν και οι ανάγκες. Η κατανάλωση αναγκάστηκε να γίνει πιο γρήγορη, πιο εύκολη και πιο οικονομική. Από αυτές τις εξελίξεις επηρεάστηκαν όπως πολλά άλλα και οι συνήθειες των ανθρώπων και το φαγητό του δρόμου άρχισε να μετατρέπεται σε ανάγκη, σε μια κουλτούρα. Αυτά τα φαγητά που τρώμε στο πόδι αντανακλούν το πνεύμα της εποχής. Street food, με λίγα λόγια, είναι το φαγητό που τρώμε βιαστικά στο πόδι, είναι πρακτικό, είναι οικονομικό, αλλά και πάρα πολύ γευστικό. Τώρα ας μιλήσουμε λίγο τεχνικά. Το ντονάρ είναι βασικά ένα είδος κεμπάπ. Κεμπάπ είναι ο στεγνός τρόπος μαγειρέματος, το ψητό δηλαδή. Υπάρχουν βέβαια και άλλα είδη κεμπάπ, όπως αυτό που ψήνεται σε σκεπασμένο λάκκο ή σε πύλινο φούρνο, το τάντερ όπως ονομάζεται. Υπάρχουν και κεμπάπ στην κατσαρόλα, ακόμα και σε στάμνα. Υπό το φως αυτών των γνώσεων μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ορολογία και η τεχνική χρησιμοποιείται από τον καιρό της Οθωμανικής κουζίνας και την Σελτζουκική εποχή. Αν και δεν είναι απόλυτα σαφές το πού και πώς ανακαλύφθηκε το ντονάρ, οι ιστορικοί λένε το εξής. Ίχνη του ντονάρ συναντάμε παντού. Η πρώτη ένδειξη εντοπίζεται πίσω στα 1660. Ο γνωστός Τούρκος ταξιδιώτης Ευλιά Τσελεπή, στο βιβλίο των ταξιδιών του, περιγράφει ένα πιάτο παρόμοιο του ντονάρ στο κομμάτι που αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Κριμαία. Λέει ότι ήταν κομμάτια κρέατος το ένα πάνω στο άλλο, ψημένα οριζόντια στα κάρβουνα και ήταν κάτι σαν το σημερινό τζάκεμπαπ. Πιο μετά άρχισαν να ψήνουν το κρέας σε όρθια σούβλα. Πιθανότατα θα ήταν πιο εύκολο για την πόλη. Ποιος όμως ήταν ο πατέρας, ο εφευρέτης του ντονάρ? Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σιγουριά σε αυτό. Όπως σε πολλά φαγητά, θεωρείται ότι και το ντονάρ δημιουργήθηκε έπειτα από μακρόχρονες εξελίξεις και αλληλεπίδραση σε κουλτούρες κουζίνας. Κάποιες πηγές πάντως λένε πως το ντονάρ κατάγεται από την οικογένεια Ισκεντερόλου στην Πούρσα το 1867 και άλλοι ότι ήταν ανακάλυψη του Μάστορα Χαμίτ από το Καστάμονο. Η πρώτη φωτογραφία που μπορεί να θεωρηθεί απόδειξη είναι μια τραβηγμένη από τον Βρετανό φωτογράφο James Robertson το 1855 στην Ιστάμπουλ. Σε αυτό το ασπρόμαυρο καρέ απεικονίζεται ένας ντονερτζής δίπλα στον ξύλινο πάγκο του. Πάνω στον πάγκο υπάρχει κρέας αρνίσιο και στην άκρη σούβλα με το κρέας που στριφογυρνά πάνω στα κάρβουνα. Η φωτογραφία μας επιτρέπει να καταλάβουμε ότι το ντονάρ το έτρωγαν στην Ιστάμπουλ του 1855. Γνωρίζουμε επίσης ότι εκείνα τα χρόνια άρχισαν να φτιάχνουν ντονάρ σε κάθε διπλέον σούβλα και να το πουλούν. Το ντονάρ σήμερα, αν και διαφέρει λίγο ή πολύ ανάλογα με την περιοχή, παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες επιλογές για street food στην Τουρκία. Και αυτό επειδή είναι και χορταστικό και θρεπτικό. Είναι γνωστό και αγαπιέται σε όλο τον κόσμο, αλλά στην Ευρώπη και αλλού έχει διαφορετικές ονομασίες. Η Ευρώπη γνώρισε το ντονάρ πρώτα στη Γερμανία, εκεί τη δεκαετία του 70. Ο Καντίρ Νουμάν από τη Μαλάτια, που είχε πάει στο Βερολίνο το 1961, θεωρείται ο πατέρας του ντονάρ στη Γερμανία. Αυτός ήταν που πούλησε το πρώτο ντονάρ σάντουιτς το 1972 και σχεδόν ταυτόχρονα άρχισαν να ανοίγουν μαγαζιά που έφτιαχναν ντονάρ σε όλη τη Γερμανία. Και τώρα ας έρθουμε στο πιο απολαυστικό κομμάτι του podcast που ακούτε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού ντονάρ στην Τουρκία? Το πρώτο και σημαντικότερο βέβαια είναι το καλό κρέας. Το ντονάρ συνήθως είναι βοδινό ή ανάμεικτο αρνίσιο βοδινό κρέας ή κοτόπουλο. Πολλές φορές γίνεται και από κιμά. Αν βιάζεστε και θέλετε γρήγορο σέρβις, καλό θα είναι να παραγγέλνετε σάντουιτς ή τυλιχτό. Αλλά να δοκιμάσετε οπωσδήποτε και το ντονάρ στο πιάτο,
συνοδευόμενο με πιλάθι ή πάνω σε κομμάτια.

μάτια πίτας. Αν επιλέξετε το δεύτερο, να το γευτείτε με σος ντομάτας, μοσχομυριστό βούτυρο και γιαούρτι. Τα ντονάρ στην Τουρκία, σάντουιτς ή τυλιχτά, είναι διαφορετικά από αυτά που φτιάχνουν στην Ευρώπη. Δεν έχουν σος και μέσα βάζουν ντομάτα, κρεμμύδι και αγγουράκι τουρσί. Είναι δηλαδή πιο κυρίαρχη η γεύση του κρέατος. Αν θέλετε τη γνώμη μας, συνοδέψτε το με κρύο αεράνι και καλή σας όρεξη. Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο σημερινό επεισόδιο της εκπομπής «Ονειρεμένοι προορισμοί» συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Οθωμανική κληρονομιά του Σαράγεβο με μια βαθύτερη περιήγηση τώρα στην ιστορική υφή της πόλης. Είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι η έκφραση «Οθωμανική Βοσνία» αναφέρεται στην περίοδο 1463 με 1878, όταν η Βοσνία-Ζεγοβίνη ήταν υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Οθωμανική Βοσνία δεν ήταν απλώς ένα διοικητικό μοντέλο, αλλά και ένας χώρος εφαρμογής μιας βαθιάς κατανόησης του πολιτισμού, που συνδύαζε τις αρχές της ισιότητας στην εκπαίδευση, της αφοσίωσης στον στρατό, της αλληλεγγύης στην κοινωνική ζωή και της αισθητικής στην αστικοποίηση. Αυτή η κληρονομιά εξακολουθεί να είναι ζωντανή στη σημερινή ταυτότητα της Βοσνίας. Όταν περπατάτε στους δρόμους της πόλης, αν προσέξετε έναν τοίχο ενός μετρεσέ, μια γέφυρα ή το κάλεσμα σε προσευχή από ένα τζαμί, μπορείτε να νιώσετε το πνεύμα της Οθωμανικής Βοσνίας ακόμα και σήμερα. Σε αυτή τη μακρά, περισσότερο από 4 αιώνες ιστορική συνύπαρξη, το Σαράγεβο έγινε μια από τις σημαντικότερες πόλεις που φιλοξενούν την πολιτιστική κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια.

Λουκάνια. Ελάτε να ακολουθήσουμε μαζί τα ίχνη αυτής της κληρονομιάς, μελετώντας τα κύρια αρχιτεκτονικά έργα της πόλης. Τζαμί ή Σάμπεϊ, 1462. Ονομάζεται επίσης Τζαμί Φάτι Σουλτάν Μεχμέτ. Κάρεβα Χουνκιάρ. Θεωρείται το πρώτο τζαμί του Σαράγεβο και χτίστηκε κατά την ίδρυση της πόλης. Τα θεμέλια της σημερινής αστικής δομής του Σαράγεβο τέθηκαν το 1462 από τον Ισάμπεϊ Ισάκοβιτς Ισάκοουλου. Ο Ισάμπεϊ σε εκείνη την εποχή έχτισε ένα παλάτι και ένα κατάλληλαν στις όχθες του ποταμού Μιλιάτσκα και δημιούργησε έναν αστικό πυρήνα με ένα τζαμί, ένα χαμάμι και μια γέφυρα. Με την πάροδο του χρόνου, γύρω από αυτά τα κτίρια άρχισαν να σχηματίζονται αγορές, σπίτια και άλλες κοινωνικές δομές. Ο Ισάμπεϊς Ισάκογλου, ο οποίος έζησε τον 15ο αιώνα, υπήρξε διοικητής του Σαντζακίου της Βοσνίας επί Οθωμανού Σουλτάνου Μουράτ του Δευτέρου και έπαιξε τεράστιο ρόλο στη διαδικασία αστικοποίησης της περιοχής. Τα βήματα που έκανε ο Ισάμπεϊς, ένας από τους πρώτους αρχιτέκτονες και πνευματικούς ιδρυτές της Οθωμανικής Βοσνίας, οδηγήσαν στην εξάπλωση της Οθωμανικής αστικής κουλτούρας, όχι μόνο στο Σαράγεβο, αλλά και σε ολόκληρη τη Βοσνία. Η τάξη που ίδρυσε ο Ισάμπεϊς έγινε το πρόσωπο του πολιτισμού στα Βαλκάνια και μετατράπηκε σε μια ιστορική κληρονομιά με τα κτίρια που στέκονται ακόμη και σήμερα και το σύστημα βακουφιών. Αυτό το τζαμί που ίδρυσε ο Ισάμπεϊς εξακολουθεί να βρίσκεται στο Σαράγεβο σήμερα. Συζόμενοι σε αυτά τα θεμέλια που έθεσε ο Ισάμπεϊς, διοικητές όπως ο Γκάζι Χουσρεφμπέης μεγάλωσαν αυτή την πόλη τον 16ο αιώνα και έκαναν το Σαράγεβο μια από τις σημαντικότερες Οθωμανικές πόλεις στα Βαλκάνια. Τζαμί Γκάζι Χουσρεφμπέη, 1531. Είναι το πιο κομψό παράδειγμα της κλασικής Οθωμανικής αρχιτεκτονικής τζαμιών στα Βαλκάνια. Σήμερα βρίσκεται ακόμα στην καρδιά του Σαράγεβο. Ο πατέρας του Γκάζι Χουσρεφμπέη ήταν ο Φερχάτ Μπέης και η μητέρα του η Σελτσούκ Σουλτάνα, κόρη του Γουαγιαζίτ του Δευτέρου. Αφού έλαβε πολύ καλή μόρφωση στο Οθωμανικό παλάτι, ανέβηκε γρήγορα στο στρατό και τη διοίκηση. Το 1521 διορίστηκε σαν τζακπέης του Σαράγεβο και παρέμεινε σε αυτή τη θέση μέχρι το θάνατό του. Όταν ο Γκάζι Χουσρεφμπέης πέθανε το 1541, θάφτηκε στην αυλή του τζαμιού που έχτισε σύμφωνα με τη διαθήκη του. Ο τουρμπές πάνω από τον τάφο του με την απλή αλλά εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του είναι ένα από τα πιο επισκέψιμα μέρη του Σαράγεβο. Τζαμί Φερχάντιε, 1562. Χτίστηκε από τον κυβερνήτη της Βοσνίας Φερχάτμπεϊ. Ξεχωρίζει με την απλή αλλά κομψή αρχιτεκτονική του, έχει υποστεί μεγάλες ζημιές στον πόλεμο και αργότερα αναστηλώθηκε. Τζαμί Αλί Πασά, 1561. Είναι ένα τζαμί με ενιαίο θόλο που φέρνει τα χαρακτηριστικά της Οθωμανικής κλασικής περίοδου. Είναι γνωστό για τα περίτεχνα σχέδια και τη διακόσμηση στο εσωτερικό του. Τζαμί Μπασάρσε, Χαβάτσε Ντουράκ, 1528. Είναι ένα από τα παλαιότερα τζαμιά του Σαράγεβο και βρίσκεται στο κέντρο του Μπαστσάρσια. Όσον αφορά την αστική αρχιτεκτονική, το χαμάμ Γκάζι Χουσρεφμπέη χτίστηκε τον 16ο αιώνα και είναι ένα διπλό χαμάμ που αντικατοπτρίζει την παραδοσιακή οθωμανική αρχιτεκτονική χαμάμ. Το Μπεντεστένι Γκάζι Χουσρεφμπέη είναι ένα σημαντικό παράδειγμα της οθωμανικής παράδοσης λαϊκής αγοράς. Χτίστηκε ως σκεπαστή αγορά και χρησιμοποιήθηκε ως εμπορικό κέντρο. Επιπλέον υπάρχει το Μόρι Τσαχάν, 1551, ένα καραβάν σεράι που χτίστηκε στο Σαράγεβο το 1551 κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό το ιστορικό κτίριο ανήκει στο βακούφι του Γκάζι Χουσρεφμπέη και έχει επιβιώσει με την οικονομική υποστήριξη του βακουφιού. Το Μόρι Τσαχάν είναι το μόνο χάνι στο Σαράγεβο που έχει καταφέρει να επιβιώσει μέχρι σήμερα και βρίσκεται στην οδό Σαράτσι, στην καρδιά του Μπαστράρσια, Μπασάρσε, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, Στάριγκρατ. Σήμερα υπάρχουν εστιατόρια και καφέ. Το Μπρούσα Μπεζιστάν χτίστηκε το 1551 από τον Οθωμανό Μέγα Βεζίρι Ρουστέμ Πασά Οπούκοβιτς.

και βρίσκεται στο Μπαστράσια, την καρδιά του Σαράγεβο. Αυτό το υπέροχο κτίριο πήρε το όνομά του από την τουρκική πόλη Μπούρσα, το κέντρο του Οθωμανικού Εμπορίου Μεταξιού, και κατέχει μια σημαντική θέση στην ιστορία ως ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο, όπου εισάγονταν και πολλούνταν πολύτιμα υφάσματα. Σήμερα αυτό το ιστορικό κτίριο έχει αναβαθμιστεί σε εθνικό μνημείο από την Επιτροπή Προστασίας των Εθνικών Μνημείων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και φιλοξενεί μια από τις πολύτιμες συλλογές του μουσείου στο Σαράγεβο. Εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα, κάνοντας μια σύντομη παύση σε όσα έχουμε να πούμε για το Σαράγεβο, και θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τούρκια είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 15 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκιας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Γεύσεις του δρόμου της Τούρκια», «Αφιέρωμα» και «Ονειρεμένοι προορισμοί». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρατζεπ Τάιπ Ερντογάν, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ουσμπεκιστάν, Μιρζαγιάγεφ, στην πόλη Τουρκιστάν του Καζακστάν, όπου βρέθηκε για να συμμετάσχει στην άτυπη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Ερντογάν, παρευρέθηκε επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών Χάκαν Φιντάν. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη συνάντηση του Πρόεδρου Ερντογάν με τον Πρόεδρο του Ουσμπεκιστάν, Μιρζαγιάγεφ, στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών που πραγματοποιήθηκε στο Τουρκιστάν του Καζακστάν. Στην ανακοίνωση σημειώθηκε. Στη συνάντηση, οι ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκία-Ουσμπεκιστάν καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται για την ανάπτυξη της συνεργασίας σε όλους τους τομείς, με προτεραιότητα την αμυντική βιομηχανία και το εμπόριο. Ο πρόεδρός μας εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δύο χώρες θα ενισχύσουν την αλληλεγγύη τους και σε διεθνείς πλατφόρμες και προσκάλεσε τον Μιρζαγιάγεφ στη Σύνοδο του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών και στην COP31 που θα διεξαχθούν στην Τουρκία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ερντογάν, σε ανάρτηση στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την 15η Μαΐου, Διεθνή ημέρα της οικογένειας, ανέφερε τα εξής: «Συγχαίρω όλες τις οικογένειές μας, οι οποίες κατέχουν ιερή θέση στην πίστη, την παράδοση και την ιστορία μας και αποτελούν το θεμέλιο της κοινωνίας μας για την 15η Μαΐου, Διεθνή ημέρα της οικογένειας. Υποστηρίζοντας τις οικογένειές μας και ενισχύοντας το θεσμό της οικογένειας, Θεού θέλοντος, θα φτάσουμε όλοι μαζί σε ένα πιο ευημερούν αύριο». Στο πλαίσιο της δεκαετίας οικογένειας και πληθυσμού, η χώρα εισήλθε σε μια στρατηγική περίοδο που καλύπτει τα έτη 2026-2035. Με τη νέα αυτή περίοδο προβλέπεται η τοποθέτηση του θεσμού της οικογένειας

0: στον κεντρικό άξονα των κρατικών πολιτικών. Υιοθετήθηκε ως βασική στρατηγική η διεξαγωγή όλων των δράσεων για την προστασία των κοινωνικών δυναμικών και της δημογραφικής δομής μέσα από μια προσέγγιση που θα ενισχύει και θα υποστηρίζει την οικογένεια. Η οικογενειακή δομή, η οποία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη μεταβίβαση των θεμελιωδών κοινωνικών αξιών στις μελλοντικές γενιές, θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για τις πληθυσμιακές προβολές της Τούρκια στη νέα εποχή. Το όραμα της Τούρκια για την προστασία και ενδυνάμωση της οικογενειακής δομής προωθείται επίσης σε διεθνείς πλατφόρμες. Στο πλαίσιο των δράσεων της διπλωματίας της οικογένειας που διεξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα διμερείς συναντήσεις με 186 χώρες. Ως αποτέλεσμα αυτών των επαφών υπεγράφησαν 23 ξεχωριστά μνημόνια συνεργασίας σχετικά με τις οικογενειακές πολιτικές, συγκροτώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο ευαισθητοποίησης. Με την Εθνική Εβδομάδα Οικογένειας, η οποία θα εορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, επιδιώκεται τόσο η ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, όσο και η μετουσίωση των στόχων του δεκαετούς οράματος σε δράσεις επί του πεδίου.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Η Τούρκια χαιρέτησε τη νέα κυβέρνηση του Ιράκ υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Αλί Αλ-Ζαΐντι, η οποία έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων και ανέλαβε καθήκοντα την Πέμπτη. Ευχόμαστε στον Πρωθυπουργό Ζαΐντι καλή επιτυχία στο κρίσιμο καθήκον, το ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκία. Το Υπουργείο εξέφρασε την προσδοκία η νέα κυβέρνηση σε αυτή την ευαίσθητη περίοδο που διανύει η περιοχή να προχωρήσει σε αποφασιστικά βήματα προς την κατεύθυνση της σταθερότητας, της ευημερίας και της περιφερειακής ολοκλήρωσης του Ιράκ με μια θετική ατζέντα, ενώ σημείωσε ως Τουρκία θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη της προσπάθειας του Ιράκ προς αυτή την κατεύθυνση. Υπογραμμίζοντας τους βαθιά ριζωμένους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, το Υπουργείο επανεβεβαίωσε την αποφασιστικότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με το Ιράκ σε όλους τους τομείς. Ο Αλ-Ζαΐντι και οι υπουργοί, αφού έλαβαν ψήφο εμπιστοσύνης, ορκίστηκαν ενώπιον του Συντάγματος την Πέμπτη, αναλαμβάνοντας και επίσημα τα καθήκοντά τους. Ο 40χρονος Αλ-Ζαΐντι, ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ιράκ, έλαβε την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στις 27 Απριλίου. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, παραδεχόμενος ότι η Γαλλία έχασε έδαφος στην Αφρική εναντί ανταγωνιστών όπως η Τούρκη, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, απέδωσε την ευθύνη για την κατάσταση αυτή στην αδιαφορία και την αλαζονία των γαλλικών θεσμών και επιχειρήσεων επί σειρά δεκαετιών. Μιλώντας στην τελική συνεδρία του επιχειρηματικού φόρουμ Africa Forward, ο Μακρόν είπε ότι η Γαλλία έχει ταρακουνηθεί στην Αφρική τα τελευταία 25 χρόνια, περιγράφοντας την τάση ως φυσιολογική και ακόμη και θετική. Είπε ότι οι γαλλικές εταιρείες και δημόσιες διοικήσεις επαναπαύτηκαν υπερβολικά στις ιστορικές σχέσεις με αφρικανικές χώρες και απέτυχαν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Πίστευαν ότι υπήρχε ένας προνομιούχος χώρος όπου το να είσαι Γάλλος σημαίνει ότι τα πάντα ήταν αυτόματα ανοιχτά, είπε. Ο Μακρόν τόνισε ότι οι αφρικανικές χώρες κάνουν ορθολογικές οικονομικές επιλογές στρεφόμενες προς πιο ανταγωνιστικούς εταίρους, επισημένοντας τον αυξανόμενο ρόλο της Άγκαρα και του Πακίνου στην Ήπειρο. Είπε ότι η Αφρική δεν δέχεται πια ένα μοντέλο που βασίζεται αποκλειστικά στη βοήθεια ή στο να επιβάλλουν εξωτερικές δυνάμεις λύσεις στις αφρικανικές αγορές. Απευθύνοντας έκκληση για μια ενοιολογική επανάσταση, ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τη Γαλλία να εγκαταλείψει την κάθετη λογική που βασίζεται αποκλειστικά στην παροχή βοήθειας και να υιοθετήσει αντίθετα μια σχέση βασισμένη στην ισότητα και την εταιρική συνεργασία. Ο Μακρόν είπε ότι η νέα προσέγγιση θα πρέπει να επικεντρωθεί στις κοινές επενδύσεις, την κοινή παραγωγή και την κοινή καινοτομία με τις αφρικανικές χώρες. Υπογράμμισε επίσης το ισχυρό οικονομικό δυναμικό της Αφρικής, σημειώντας ότι η ανάπτυξη της Ηπείρου τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει αυτόν της Νοτιοανατολικής Ασίας. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Ακούτε τη φωνή της Τούρκια. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Νικέ Τουρού.

Η Τούρκια τοποθετεί τη κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας της. Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν στοχεύουν πλέον μόνο υπολογιστές. Στοχεύουν νοσοκομεία, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τραπεζικά συστήματα και τις κρίσιμες υποδομές του κράτους. Μια επίθεση που ξεκινά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να παραλύσει την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Σήμερα σας παρουσιάζουμε μια σύνοψη από το άρθρο που ετοίμασε ο Ιουσούφ Καματάν για το TRT World και το οποίο παρουσιάζει το θέμα μαζί με απόψεις ειδικών. Η Τούρκια τοποθέτησε επίσημα τη κυβερνά ασφάλεια στο επίκεντρο του δόγματος εθνικής ασφαλείας μετά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κυβερνά Ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκαρα υπό την προεδρία του Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, το Συμβούλιο υπογράμμισε

Τι κυβερνοασφάλεια δεν είναι πλέον μόνο ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά ένα αναπόσπαστο συστατικό της εθνικής ασφαλείας. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στους τρέχοντες κυβερνοκινδύνους, τις μελλοντικές τάσεις απειλών και τις διεθνείς εξελίξεις που διαμορφώνουν το περιβάλλον της ψηφιακής ασφάλειας. Η ανακοίνωση τόνισε επίσης ότι ο αξανόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός, η περιφερειακή αστάθεια και οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις έχουν καταστήσει την κυβερνοασφάλεια πιο περίπλοκη και πολυδιάστατη και ως εκ τούτου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα στρατηγικό ζήτημα με οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές διαστάσεις. Η νεοσύστατη Προεδρία Κυβερνοασφάλειας θα συνεχίσει τις προσπάθειες προστασίας των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της Τούρκη, θα αναπτύξει μια προληπτική δομή έναντι αναδυόμενων απειλών και θα ενισχύσει την εθνική αρχιτεκτονική κυβερνοασφάλειας. Ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας, Serhat Altınevlek, χαρακτήρισε τη συνεδρίαση ως αντανάκλαση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής προσαρμογής της Τούρκη στη ψηφιακή εποχή, λέγοντας ότι η Άγκαρα αναγνώρισε τη σημασία των κυβερνοαπειλών πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύουν πολλοί, ο Altınevlek απέδωσε τις ρίζες του κυβερνομετασχηματισμού της χώρας στη ταχύ εξάπλωση του διαδικτύου μεταξύ της δεκαετίας του 1990 και των αρχών της δεκαετίας του 2000. Η Τούρκη δεν φαίνεται καθόλου πίσω στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Αντίθετα, διαθέτει μια δομή που συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται, δήλωσε ο Altınevlek. Σύμφωνα με τον Altınevlek, ο οποίος ανέφερε ότι η επέκταση των τεχνολογιών πληροφορικής στον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημία δημιούργησε σταδιακά την ανάγκη για νέα νομικά πλαίσια και θεσμικούς μηχανισμούς, έννοιες όπως το κυβερνοέγκλημα και η ψηφιακή ασφάλεια μπήκαν στην νομοθετική ατζέντα της Τούρκη μετά το 2005. Ενώ επιταχύνθηκαν οι επενδύσεις σε τομείς κρίσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, των τραπεζικών και ενεργειακών συστημάτων. Επισημένοντας την ίδρυση δομών όπως το Συμβούλιο Κυβερνοασφάλειας εντός της Αρχής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΜΠΤΚ, την Εθνική Ομάδα Απόκρισης Έκτακτης Ανάγκης Υπολογιστών, TRCERT, και το Ερευνητικό Κέντρο ΣΥΣΑΜΕΡ με επίκεντρο τον κυβερνοχώρο ως σημαντικά ορόσημα στο ταξίδι της ψηφιακής ασφάλειας της Τούρκη, ο Altınevlek αξιολόγησε την ίδρυση της Προεδρίας Κυβερνοασφάλειας το 2025 ως κρίσιμο σημείο καμπής, καθώς συγκεντρώνει τη λήψη αποφάσεων και τον στρατηγικό συντονισμό κάτω από μια ενιαία στέγη. Υπό το φως των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων και των αυξανόμενων ασύμμετρων απειλών, πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εκπροσωπούνται όλοι οι σχετικοί φορείς σε αυτό το συμβούλιο και αυτό να διοικείται απευθείας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρόσθεσε. Ο ειδικός στα ψηφιακά μέσα, ο Σαν Σαρούχαν, τόνισε ότι το συμβολικό νόημα της συνάντησης φέρει ένα ισχυρό μήνυμα. Το σημαντικότερο νόημα αυτής της συνάντησης είναι ότι η Τούρκη δεν βλέπει πλέον την κυβερνοασφάλεια ως ένα απλό πρόβλημα πληροφορικής που το χειρίζεται.

0: Εθνικής Ασφάλειας. Η συμμετοχή φορέων όπως η ΜΙΤ, το Υπουργείο Εσωτερικών, η Προέδρια Αμυντικής Βιομηχανίας και το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών αποκαλύπτει ότι οι κυβερνοαπειλές δεν στοχεύουν πλέον με μονομένα συστήματα υπολογιστών, αλλά απευθείας κρίσιμες κρατικές λειτουργίες. Σύμφωνα με τον Σαρουχάν, σήμερα οι κυβερνοεπιθέσεις απειλούν άμεσα τις ενεργειακές υποδομές, τα τραπεζικά συστήματα, τα δίκτυα επικοινωνιών, τα αεροδρόμια και τις δημόσιες βάσεις δεδομένων. Αυτό δεν αφορά πλέον μόνο την απώλεια δεδομένων, αφορά τη διατάραξη της καθημερινής ζωής, την οικονομική αστάθεια και τον κίνδυνο εκτεταμένου κοινωνικού πανικού. Όσον αφορά την ψηφιακή κυριαρχία και την εγχώρια τεχνολογία, ο Άλτον Εβλεκ σημείωσε ότι σε έναν κόσμο όπου οι διαδρομές δεδομένων και η ίδια η ψηφιακή υποδομή μπορούν να πυροδοτήσουν διπλωματικές κρίσεις, η έννοια της κυβερνοπατρίδας, συμπέρβαταν της Τούρκια, την οποία ορίζει ως μια μορφή ψηφιακής κυριαρχίας, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Ο Σαρουχάν, επισημένοντας ότι η έμφαση στην εγχώρια και εθνική τεχνολογία είναι ένα πολυδιάστατο και εξαιρετικά στρατηγικό ζήτημα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, επέσε την προσοχή στον κίνδυνο που μπορεί να δημιουργήσει η υπερβολική εξάρτηση από ξένες τεχνολογίες. Όταν εξαρτάστε πλήρως από τις τεχνολογίες μιας άλλης χώρας για την υποδομή ασφάλειας σας, τα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων ή το κρίσιμο λογισμικό παραδίδεται ουσιαστικά ένα μέρος της δικής σας ασφάλειας. Αναφέροντας ότι πολλές χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι την Κίνα προσπαθούν να δημιουργήσουν κυρίαρχα ψηφιακά οικοσυστήματα, γι' αυτό το λόγο, ο Σαρουχάν τόνισε ότι η Τούρκια ακολουθεί μια παρόμοια πορεία. Η τεχνητή νοημοσύνη ήταν ένα κρίσιμο κεφάλαιο στο οποίο έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση και οι δύο ειδικοί. Ο Άλτον Εβλεκ υπογράμμισε ότι οι κυβερνοαπειλές νέας γενιάς θα περιλαμβάνουν όλο και περισσότερο αυτοματοποιημένα συστήματα υποστηριζόμενα από τη τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία θα περιλαμβάνουν τόσο αμυντικές τεχνολογίες ικανές να ανοιχνεύουν επιθέσεις, όσο και αυτόνομα εργαλεία επίθεσης που στοχεύουν κρίσιμες υποδομές. Ο Σαρουχάν ανέδειξε το μέγεθος της απειλής με συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο παρελθόν, οι επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος περιείχαν ορθογραφικά λάθη και οι άνθρωποι μπορούσαν να καταλάβουν ότι ήταν ψεύτικες. Σήμερα, με τη τεχνητή νοημοσύνη, είναι δυνατόν να παραχθούν άψογα μηνύματα στα τουρκικά εξατομικευμένα για κάθε άτομο. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν πλέον να σαρώνουν αυτόματα κενά ασφαλείας, να προσαρμόζουν τις επιθέσεις σε πραγματικό χρόνο και να αναλύουν αυτόνομα τα αμυντικά συστήματα. Ο Σαρουχάν ανέφερε ότι οι σχεδιαστές κυβερνοασφάλειας λαμβάνουν πλέον σοβαρά υπόψη κινδύνους όπως η δηλητηρίαση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης με λανθασμένα δεδομένα, η χειραγώγηση των αυτόματων μηχανισμών λήψης αποφάσεων και η έκθεση σε κίνδυνο κρίσιμων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Και ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του με την εξής προειδοποίηση. Οι ψηφιακές απειλές δεν είναι πλέον μόνο ένα τεχνικό ζήτημα. Είναι ένα πρόβλημα ασφαλείας που μπορεί να έχει οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, ترکیه غ رادیو ده.
15: خصومت ترکیه ای زنگ

0: Yayını Radyo Gayanı.
1: Eterçiye Radyosu Adburi Türkiye Sıkma.
2: Ovado Türkiye Ünü Radyosu.
3: Aiç Radyo Voça Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye Ovası.
2: Gipleyer Türkiye'nin teki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo İfonitis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este radio voz da Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangia radio ya?
8: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye ünü radiosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
3: Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία. Döner. Μπορείτε να δοκιμάσετε αυτό το εξαιρετικό έδεσμα είτε ως μερίδα στο πιάτο, είτε σαν σάντουιτς ή συνοδεύοντάς το με γιαούρτι και σος ντομάτας. Η επιλογή δική σας. Πάντως, χωρίς αμφιβολία, το döner, όπως και να το φας, είναι κάτι που αγαπούν όλοι στην Τουρκία. Στη σειρά αυτή podcast με θέμα το street food στην Τουρκία θα σας παρουσιάσουμε γρήγορες αλλά υπέροχες γεύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε στη χώρα μας. Το σημερινό μενού έχει döner. Αυτή η λιχουδιά που παίρνει το όνομά της από το ρήμα dönmek που σημαίνει γυρίζω και είναι το κρέας σε σούβλα που γυρνάει είναι δημοφιλής όχι μόνο στην Τουρκία αλλά στην Ευρώπη και μάλιστα σε όλο τον κόσμο. Η τουρκική κουζίνα είναι ανέκαθεν γνωστή για τις μοναδικές της γεύσεις, την ιστορία και τον πλούτο της. Παράλληλα με τη βιομηχανοποίηση και την αύξηση του πληθυσμού στην πόλη, άρχισαν να αλλάζουν και οι ανάγκες. Η κατανάλωση αναγκάστηκε να γίνει πιο γρήγορη, πιο εύκολη και πιο οικονομική. Από αυτές τις εξελίξεις επηρεάστηκαν όπως πολλά άλλα και οι συνήθειες των ανθρώπων και το φαγητό του δρόμου άρχισε να μετατρέπεται σε ανάγκη, σε μια κουλτούρα. Αυτά τα φαγητά που τρώμε στο πόδι αντανακλούν το πνεύμα της εποχής. Street food, με λίγα λόγια, είναι το φαγητό που τρώμε βιαστικά στο πόδι, είναι πρακτικό, είναι οικονομικό, αλλά και πάρα πολύ γευστικό. Τώρα ας μιλήσουμε λίγο τεχνικά. Το döner είναι βασικά ένα είδος kebab. Kebab είναι ο στεγνός τρόπος μαγειρέματος, το ψητό δηλαδή. Υπάρχουν βέβαια και άλλα είδη kebab, όπως αυτό που ψήνεται σε σκεπασμένο λάκκο ή σε πύλινο φούρνο, το tandır όπως ονομάζεται. Υπάρχουν και kebab στην κατσαρόλα, ακόμα και σε στάμνα. Υπό το φως αυτών των γνώσεων μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ορολογία και η τεχνική χρησιμοποιείται από τον καιρό της Οθωμανικής κουζίνας και την Σελτζουκική εποχή. Αν και δεν είναι απόλυτα σαφές το πού και πώς ανακαλύφθηκε το döner, οι ιστορικοί λένε το εξής. Ίχνη του döner συναντάμε παντού. Η πρώτη ένδειξη εντοπίζεται πίσω στα 1660. Ο γνωστός Τούρκος ταξιδιώτης Ευλιά Τσελεπί, στο βιβλίο των ταξιδιών του, περιγράφει ένα πιάτο παρόμοιο του döner στο κομμάτι που αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Κριμαία. Λέει ότι ήταν κομμάτια κρέατος το ένα πάνω στο άλλο, ψημένα οριζόντια στα κάρβουνα και ήταν κάτι σαν το σημερινό Jakebab. Πιο μετά άρχισαν να ψήνουν το κρέας σε όρθια σούβλα. Πιθανότατα θα ήταν πιο εύκολο για την πόλη. Ποιος όμως ήταν ο πατέρας, ο εφευρέτης του döner? Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σιγουριά σε αυτό. Όπως σε πολλά φαγητά θεωρείται ότι και το döner δημιουργήθηκε έπειτα από μακρόχρονες εξελίξεις και αλληλεπίδραση σε κουλτούρες κουζίνας. Κάποιες πηγές πάντως λένε πως το döner κατάγεται από την οικογένεια Ισκεντερόλου στην Πούρσα το 1867 και άλλοι ότι ήταν ανακάλυψη του Μάστορα Χαμίτ από το Καστάμονο. Η πρώτη φωτογραφία που μπορεί να θεωρηθεί απόδειξη

Είναι μια τραβηγμένη από τον Βρετανό φωτογράφο James Robertson το 1855 στην Ιστάμπουλ. Σε αυτό το ασπρόμαυρο καρέ απεικονίζεται ένας δονερτζής δίπλα στον ξύλινο πάγκο του. Πάνω στον πάγκο υπάρχει κρέας αρνίσιο και στην άκρη σούβλα με το κρέας που στριφογυρνά πάνω στα κάρβουνα. Η φωτογραφία μας επιτρέπει να καταλάβουμε ότι το ντονέρ το έτρωγαν στην Ιστάμπουλ του 1855. Γνωρίζουμε επίσης ότι εκείνα τα χρόνια άρχισαν να φτιάχνουν ντονέρ σε κάθε τυπλέον σούβλα και να το πουλούν. Το ντονέρ σήμερα, αν και διαφέρει λίγο ή πολύ ανάλογα με την περιοχή, παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες επιλογές για street food στην Τουρκία. Και αυτό επειδή είναι και χορταστικό και θρεπτικό. Είναι γνωστό και αγαπιέται σε όλο τον κόσμο, αλλά στην Ευρώπη και αλλού έχει διαφορετικές ονομασίες. Η Ευρώπη γνώρισε το ντονέρ πρώτα στη Γερμανία, εκεί τη δεκαετία του 70. Ο Καντήρ Νουμάν από τη Μαλάτια, που είχε πάει στο Βερολίνο το 1961, θεωρείται ο πατέρας του ντονέρ στη Γερμανία. Αυτός ήταν που πούλησε το πρώτο ντονέρ σάντουιτς το 1972 και σχεδόν ταυτόχρονα άρχισαν να ανοίγουν μαγαζιά που έφτιαχναν ντονέρ σε όλη τη Γερμανία. Και τώρα ας έρθουμε στο πιο απολαυστικό κομμάτι του podcast που ακούτε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού ντονέρ στην Τουρκία? Το πρώτο και σημαντικότερο βέβαια είναι το καλό κρέας. Το ντονέρ συνήθως είναι βοδινό ή ανάμεικτο αρνίσιο βοδινό κρέας ή κοτόπουλο. Πολλές φορές γίνεται και από κύμα. Αν βιάζεστε και θέλετε γρήγορο σέρβις, καλό θα είναι να παραγγέλνετε σάντουιτς ή τυλιχτό. Αλλά να δοκιμάσετε οπωσδήποτε και το ντονέρ στο πιάτο, συνοδευόμενο με πιλάφι ή πάνω σε κομμάτια πίτας. Αν επιλέξετε το δεύτερο, να το γευτείτε με σος ντομάτας, μοσχομυριστό βούτυρο και γιαούρτι. Τα ντονέρ στην Τουρκία, σάντουιτς ή τυλιχτά, είναι διαφορετικά από αυτά που φτιάχνουν στην Ευρώπη. Δεν έχουν σως και μέσα βάζουν ντομάτα, κρεμμύδι και αγγουράκι τουρσί. Είναι δηλαδή πιο κυρίαρχη η γεύση του κρέατος. Αν θέλετε τη γνώμη μας, συνοδέψτε το με κρύο αεράνι και καλή σας όρεξη. Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο σημερινό επεισόδιο της εκπομπής «Ονειρεμένοι προορισμοί» συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Οθωμανική κληρονομιά του Σαράγεβο με μια βαθύτερη περιήγηση τώρα στην ιστορική υφή της πόλης. Είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι η έκφραση «Οθωμανική Βοσνία» αναφέρεται στην περίοδο 1463 με 1878, όταν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ήταν υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Οθωμανική Βοσνία δεν ήταν απλώς ένα διοικητικό μοντέλο, αλλά και ένας χώρος εφαρμογής μιας βαθιάς κατανόησης του πολιτισμού που συνδύαζε τις αρχές της ισιότητας στην εκπαίδευση, της αφοσίωσης στον στρατό, της αλληλεγγύης στην κοινωνική ζωή και της αισθητικής στην αστικοποίηση. Η κληρονομιά εξακολουθεί να είναι ζωντανή στη σημερινή ταυτότητα της Βοσνίας. Όταν περπατάτε στους δρόμους της πόλης, αν προσέξετε έναν τοίχο ενός μετρεσέ, μια γέφυρα ή το κάλεσμα σε προσευχή από ένα τζαμί, μπορείτε να νιώσετε το πνεύμα της Οθωμανικής Βοσνίας ακόμα και σήμερα. Σε αυτή τη μακρά, περισσότερο από 4 αιώνες ιστορική συνύπαρξη, το Σαράγεβο έγινε μια από τις σημαντικότερες πόλεις που φιλοξενούν την πολιτιστική κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια. Ελάτε να ακολουθήσουμε μαζί τα ίχνη αυτής της κληρονομιάς, μελετώντας τα κύρια αρχιτεκτονικά έργα της πόλης. Τζαμί ή Σάμπεϊ, 1462. Ονομάζεται επίσης Τζαμί Φάτι Σουλτάν Μεχμέτ, Κάρεβα Χουνκιάρ. Θεωρείται το πρώτο τζαμί του Σαράγεβο και χτίστηκε κατά την ίδρυση της πόλης. Τα θεμέλια της σημερινής αστικής δομής του Σαράγεβο τέθηκαν το 1462 από τον Ισάμπεϊ Ισάκοβιτς Ισακόουλου. Ισάμπεϊ σε εκείνη την εποχή έχτισε ένα παλάτι και ένα κατάλληλα στις όχθες του ποταμού Μιλιάτσκα και δημιούργησε έναν αστικό πυρήνα με ένα τζαμί, ένα χαμάμι και μια γέφυρα. Με την πάροδο του χρόνου, γύρω από αυτά τα κτίρια άρχισαν να σχηματίζονται αγορές, σπίτια και άλλες κοινωνικές δομές. Ο Σάπεϊς Ισάκογλου, ο οποίος έζησε τον 15ο αιώνα, υπήρξε διοικητής του Σαντζακίου της Βοσνίας επί Οθωμανού Σουλτάνου Μουράτου II και έπαιξε τεράστιο ρόλο στη διαδικασία αστικοποίησης της περιοχής. Βήματα που έκανε ο Ισάμπεϊς, ένας από τους πρώτους αρχιτέκτονες και πνευματικούς ιδρυτές της Οθωμανικής Βοσνίας, οδήγησαν στην εξάπλωση της Οθωμανικής αστικής κουλτούρας, όχι μόνο στο Σαράγεβο, αλλά και σε ολόκληρη τη Βοσνία. Η τάξη που ίδρυσε ο Ισάμπεϊς έγινε το πρόσωπο του πολιτισμού στα Βαλκάνια και μετατράπηκε σε μια ιστορική κληρονομιά με τα κτίρια που στέκονται ακόμη και σήμερα και το σύστημα βακουφιών. Αυτό το τζαμί που ίδρυσε ο Ισάμπεϊς εξακολουθεί να βρίσκεται στο Σαράγεβο σήμερα. Συζόμενοι σε αυτά τα θεμέλια που έθεσε ο Ισάμπεϊς, διοικητές όπως ο Καζίχος Ρεφμπέης μεγάλωσαν αυτή την πόλη των

16ο αιώνα και έκαναν το Σαράγεβο μια από τις σημαντικότερες Οθωμανικές πόλεις στα Βαλκάνια. Τζαμί Γκάζι Χουσρεφμπέι, 1531. Είναι το πιο κομψό παράδειγμα της κλασικής Οθωμανικής αρχιτεκτονικής τζαμιών στα Βαλκάνια. Σήμερα βρίσκεται ακόμα στην καρδιά του Σαράγεβο. Ο πατέρας του Γκάζι Χουσρεφμπέι ήταν ο Φερχάτ Μπέις και η μητέρα του η Σελτσούκ Σουλτάνα, κόρη του Βαγιαζίτ του Δευτέρου. Αφού έλαβε πολύ καλή μόρφωση στο Οθωμανικό παλάτι, ανέβηκε γρήγορα στο στρατό και τη διοίκηση. Το 1521 διορίστηκε σαν Τζακ Μπέις του Σαράγεβο και παρέμεινε σε αυτή τη θέση μέχρι το θάνατό του. Όταν ο Γκάζι Χουσρεφ Μπέις πέθανε το 1541, θαύτηκε στην αυλή του τζαμιού που έκτισε σύμφωνα με τη διαθήκη του. Ο τουρμπές πάνω από τον τάφο του, με την απλή αλλά εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του, είναι ένα από τα πιο επισκέψιμα μέρη του Σαράγεβο. Τζαμί Φερχάντιε, 1562, χτίστηκε από τον κυβερνήτη της Βοσνίας Φερχάτ Μπέι. Ξεχωρίζει με την απλή αλλά κομψή αρχιτεκτονική του, έχει υποστεί μεγάλες ζημιές στον πόλεμο και αργότερα αναστηλώθηκε. Τζαμί Αλί Πασά, 1561. Είναι ένα τζαμί με ενιαίο θόλο που φέρνει τα χαρακτηριστικά της Οθωμανικής κλασικής περίοδου. Είναι γνωστό για τα περίτεχνα σχέδια και τη διακόσμηση στο εσωτερικό του. Τζαμί Μπασάσιο, Χαβάτσε Ντουράκ, 1528. Είναι ένα από τα παλαιότερα τζαμιά του Σαράγεβο και βρίσκεται στο κέντρο του Μπαστσάρσια. Όσον αφορά την αστική αρχιτεκτονική, το χαμάμ Γκάζι Χουσρεφ Μπέι χτίστηκε τον 16ο αιώνα και είναι ένα διπλό χαμάμ που αντικατοπτρίζει την παραδοσιακή οθωμανική αρχιτεκτονική χαμάμ. Το Μπεντεστένι Γκάζι Χουσρεφ Μπέι είναι ένα σημαντικό παράδειγμα της οθωμανικής παράδοσης λαϊκής αγοράς. Χτίστηκε ως σκευαστή αγορά και χρησιμοποιήθηκε ως εμπορικό κέντρο. Επιπλέον υπάρχει το Μόρι Τσαχάν, 1551, ένα καραβάν σεράι που χτίστηκε στο Σαράγεβο το 1551 κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό το ιστορικό κτίριο ανήκει στο βακούφι του Γκάζι Χουσρεφ Μπέι και έχει επιβιώσει με την οικονομική υποστήριξη του βακουφιού.

και βρίσκεται στην οδό Σαράτσι, στην καρδιά του Μπαστράρσια, στο ιστορικό κέντρο της πόλης Στάριγκρατ. Σήμερα υπάρχουν εστιατόρια και καφέ. Το Μπρούσα Μπεζιστάν χτίστηκε το 1551 από τον Οθωμανό Μεγαβεζίρι Ρουστέμ Πασά Οπούκοβιτς και βρίσκεται στο Μπαστράρσια, την καρδιά του Σαράγεβο. Αυτό το υπέροχο κτίριο πήρε το όνομά του από την τουρκική πόλη Μπούρσα, το κέντρο του Οθωμανικού Εμπορίου Μεταξιού, και κατέχει μια σημαντική θέση στην ιστορία ως ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο, όπου εισάγονταν και πολλούνταν πολύτιμα υφάσματα. Σήμερα αυτό το ιστορικό κτίριο έχει αναβαθμιστεί σε εθνικό μνημείο από την Επιτροπή Προστασίας των Εθνικών Μνημείων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και φιλοξενεί μια από τις πολύτιμες συλλογές του μουσείου στο Σαράγεβο. Εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα, κάνοντας μια σύντομη παύση σε όσα έχουμε να πούμε για το Σαράγεβο, και θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!